που είναι και ο τίτλος του δίσκου. Και περνώντας τα χρόνια, δηλαδή φτάνοντας το 2006, βλέπουμε ότι αποδεχόμαστε λίγο τη Δευτέρα καλύτερα, έτσι. Βέβαια, όσο πάει τη Δευτέρα και βραδιάζει, ο Διονύσης Μακρύς, με Βιδρούτσα στους στίχους και Τούντας Βαγγέλης στη μουσική, μας λέει «Δευτέρα βράδυ».

Η Δευτέρα βέβαια και σαν ημέρα είναι το άλοθη της έναρξης εβδομάδας για οτιδήποτε θέλουμε να μην ξεκινήσουμε οποιαδήποτε άλλη μέρα. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ με τη δίαιτα. Από Δευτέρα ξεκινάμε δίαιτα και πολύ. Από Δευτέρα κόβω το τσιγάρο, από Δευτέρα κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Πανοσκιάμος λοιπόν, από Δευτέρα αυτός κόβει το τσιγάρο και τα λοιπά, κόβει λάθη του σε στίχους της Ιωαννίδου και Δημήτρης Χαρμάς είναι στη μουσική, 2011 κυκλοφορία.

Και κάπου εδώ τελειώνει η Δευτέρα και περνάμε στην Τρίτη λοιπόν, που δεν έχει και αυτή ιδιαίτερα πράγματα σαν ημέρα. Το 1973 η Ελπίδα ερμηνεύει το «Ήταν μια Τρίτη» σε μουσική και στίχους του Κώστα Καραλή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Δεν έχει λοιπόν, όπως σας είπα, πολλά να μας δώσει η Τρίτη. Σε ρεμπέτικο πιο παλιό, δηλαδή είχαμε το 69 Τρίτη Βροχερή που ερμήνευε ο Ορφανίδης ο Δημήτρης, του Γιάννη Παπαϊωάννου τραγούδι, του Βαμβακάρη του Στέλιου που ερμήνευε ο ίδιος με την Ευελίνα Αγγέλου, το απόγευμα της Τρίτης. Να πάμε στην Τετάρτη λοιπόν, και την Τετάρτη φεύγει όλη και πάμε το βράδυ της. Τετάρτη βράδυ λοιπόν, όχι δεν είναι η Ασυνανίδου, είναι 5 τίτλοι με το ίδιο όνομα, Τετάρτη βράδυ. Το 1981 η Άλκηση Πρωτοψάλτη σε μουσική και στίχους του Λέτωνος Χρήστου και του Αντρέα Λαζάρου μας βγάζει το συγκεκριμένο Τετάρτη βράδυ.

Τετάρτη βράδυ λοιπόν μας είπε και η Δώρα Μόραλη το 1996 και ο Βασίλης Ολέκας το 1997 και το 2001 μας λέει Τετάρτη βράδυ διαφορετικά τραγούδια με διαφορετικούς στίχους, με διαφορετικούς δημιουργούς δηλαδή, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Μας λέει η Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν 2001, ένα τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Έχουμε κλείσει τις Τετάρτες λοιπόν με έναν τίτλο τραγουδιών επί 5 τραγούδια, Τετάρτη βράδυ. Κάτι γίνεται εκεί πέρα το η Τετάρτη. Το Champions League, γι' αυτό σας λέω, προσέχτε εσείς που βλέπετε πολύ μπάλα τι γίνεται, γιατί γράφονται τραγούδια την Τετάρτη το βράδυ που έχει Champions League. Τώρα δεν ξέρω, εσείς σκεφτείτε παραπέρα. Και πάμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη το βράδυ λοιπόν μας έχει πει το Κυλαϊδόνης σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε από τα ανίποτα τραγούδια του, που είναι σε μουσική του Κυλαϊδόνη και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Την Πέμπτη ήμουν ελεύθερος, έχει πει και ο Μίκης Θοδωράκης, ένα εμβατηριακό έτσι που έχει κυκλοφορήσει. Δεν είναι ηχητικό τόσο καλό, έτσι να το ακούσουμε. Με Πέμπτη, άλλος τίτλος είναι σε κάποιας Πέμπτης. Ο Κανιαδάκης ο Αντώνης τραγουδάει Θαλασσινό Παντελή. Και μια Πέμπτη, μια Παρασκευή, έτσι για να βάλουμε κάτι από Πέμπτη, που είναι στην ουσία και μια Πέμπτη, μια Παρασκευή και μπαίνω της Παρασκευή. Το 1978 η Μαρία Δουράκη τραγουδάει, παλιότερη θα το θυμηθείτε, Γιώργο Κατσαρό σε στίχους Πυθαγόρα.

Και ερχόμαστε σιγά σιγά στο Πουσουκού, λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η Παρασκευή κάτι γίνεται, το Σάββατο και Κυριακή έχει από 400 με 500 τίτλους η κάθε μέρα. Έχω βρει και για την Παρασκευή αρκετά πράγματα. Θα πάμε χρονολογικά, λοιπόν. Το 1972 ο Στέλιος Καζατζίδης ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο και Πυθαγόρα την Παρασκευή το βράδυ.

1977 ο Μιχάλης Μηνιδιάτης τραγουδά Τάκη Μουσαφίρη στο δίσκο που τραγουδάει Απόστολη Τσαρδάρα και Τάκη Μουσαφίρη, έτσι έλεγε το στίχος, και τραγουδάει το Γεννήθηκα Παρασκευή, κάτι που με τις ημέρες το συνέχισε και ο γιος του, θα δείτε γιατί το λέω στη συνέχεια.

Το 1979 ο Λάκης ο Χαλκιάς ερμηνεύει Απόστολο Καλδάρα Παρασκευή απόγευμα, ενώ το 1980 μια Παρασκευή σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Νίκου Γκάτσου μας ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει το 1969. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν Γλυκερία 1980 Παρασκευή, σε δημιουργούς είναι του Στέλιου Φωτιάδη και του Κυριάκου Ντούμου.

Το 1995 η Άντζελα Δημητρίου με ένα όμορφο ζεμπέκικο, δεν μας μιλάει απλά για μια Παρασκευή, αλλά μεγάλη μου Παρασκευή λοιπόν, Στάμπουλης Δημήτρης και Παπαδόπουλος Βασίλης η δημιουργή, Άντζελα Δημητρίου.

Για τους προδομένους μας είπε λοιπόν η Άτζελα Δημητρίου, αλλά την Παρασκευή η Λίτσα Διαμάντη το 1996 που ερμηνεύει Χρήσο Νικολόπουλο με στίχους του Άρη του Δαβαράκη μας λέει το Παρασκευή λοιπόν που είναι για ερωτευμένους. Όλη την εβδομάδα μας έχουν δεμένους, αλλά την Παρασκευή...

Το 1999 ο Γιώργος Φοφάνους ιδρύει τους One, μάλλον τους έχει ιδρύσει νωρίτερα, αλλά μας παρουσιάζει το Παρασκευή βράδυ, και το 2002 νύχτα Παρασκευή μας λέει ο Νίκος Καρβέλας, σε στίχους, μουσική, τραγούδισμα, όλα δικά του και ερμηνεία. Και Παρασκευή βράδυ λοιπόν το 2005 ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένα τραγούδι του Αντρέα Μπονάτσου σε στίχους και μουσική. Στον συγκεκριμένο δίσκο έχει και τις Κυριακές, το ενοικιάζεται, έχει και με άλλες μέρες τέλος πάντων. Αντρέας Μπονάτσου λοιπόν ο δημιουργός, Χρήστος Μενιδιάτης, Παρασκευή βράδυ.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής λοιπόν και την πρώτη ώρα την καλύψαμε με Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Μας έμειναν 2 ημίωρα, το ένα ημίωρο θα πάρει το Σάββατο και το άλλο την Κυριακή, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλούς τίτλους τραγουδιών. Πάνω από 400 μέτρησα, 430 για την Κυριακή και γύρω στους 300 τόσους για το Σάββατο. Η Κυριακή έχει τα πρωτεία βέβαια. Πάμε λοιπόν Σάββατο και 1991 ο Χρήστος ο Κρυαζής μας είπε βράδυ Σαββάτου, στοίχη, μουσική και ερμηνεία δική του.

πολύ μεγάλο για να τα αφήσουμε έξω αυτό το τραγούδι που μιλάει για το Σαββατόβραδο 1981, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιώργος Χατζηνάσιος και Κυριάκος Ντούμος, οι δημιουργοί, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης.

2003, Σαββάτο, ίδιος τίτλος, δύο τραγούδια. 2003, Μαζονάκης Γιώργος, λοιπόν, σε στίχη και μουσική Φίβος. Και 2006, Σαββάτο, Σταμάτης Γονίδης, στίχη, μουσική, ερμηνεία, όλα.

Και ο Αντώνης Ρέμος έχει πει για τα Σάββατα, έχει πει και το Σαββατόβραδα και τα Σάββατα 2002 με 2012, 10 χρόνια διαφορά. 2002 λοιπόν, Ρέμος Αντώνης σε Θεοφάνου στίχους και μουσική Σαββατόβραδα και τα Σάββατα σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Φτάσαμε στο τελευταίο ημερό της εκπομπής και έχουμε φτάσει αισίως στην Κυριακή. Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και όχι η τελευταία. Γι' αυτό και η Δευτέρα, λοιπόν, η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Η Κυριακή είναι η όμορφη μέρα, η αισιόδοξη, αυτή που ξυπνάμε όμορφα και ωραία για εκδρομές, για βόλτες.

Η Αλίκη λοιπόν Βουρουκλάκη μας δίνει μια αισιόδοξη νότα της Κυριακής, όπως έγραψε ο Ζαμπέτας τη μουσική και ο Αλέκος Σακελάριος έγραψε τους στίχους, στο συγκεκριμένο. Και ξημερώνει Κυριακή λοιπόν, 1969, ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο στους στίχους. Η πρώτη ερμηνεία έγινε από τη Βέτα Προέδρου, εμείς ακούσουμε το γνωστό Πουλόπουλο.

Δεν είναι πάντα αισιόδοξη και όμορφη Κυριακή, όπως είδατε, και συνεχίζει να μην είναι έτσι στους στίχους πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1969 και πάλι. Σπανός Γιάννης, λοιπόν, μυθικό της Γρηγόρης Ερμηνεία, μια Κυριακή.

Ποιος το περίμενε λοιπόν πως θα ήταν έτσι η Κυριακή? Ο Τσιτσάνης το περίμενε και τρία χρόνια πριν, το 1966, έχει γράψει τη συνεφιασμένη Κυριακή που την ερμηνεύει πρωτοερμηνεία η Νίνου Μαρίκα. Εμείς θα την ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου.

Και θα συνεχίσουμε με Ελευθέρη Παπαδόπουλου σε στίχους, ο οποίος έχει γράψει τελικά πολλές Κυριακές, πολλά τραγούδια για την Κυριακή. Ένα γλυκό και όμορφο τραγούδι σε ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου το 1977, Όλες του κόσμου Κυριακές.

0: Και πάμε στο 1980 που ο Κώστας Χατζής μαζί με την Μαρινέλα στην ερμηνεία και έχει γράψει και τη μουσική με στίχους του Φιλέρη Ξενοφόντα, μια χαμένη Κυριακή.
1: Μια χαμένη.

την άλλη το φεγγάρι. Και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο σήμερα, 2005, Μενιδιάτης, Χρήστος Μενιδιάτης, οι Κυριακές λοιπόν, σε μουσική του Κώστα Μποσνάκη και στίχους του Γιάννη του Λιόντου.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος αυτής της δύο μας εκπομπής. Η ιστορία των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη. Σας εύχεται μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε καλά, υγιείς ψυχικά και σωματικά. Προσέχτε λοιπόν. Από μένα, με Κυριακή πάλι τελειώνω. Παραπονόμουν, Νατάσα Θοδωρίδου. Γεια σας.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

δες την αφινοζάβαλε, καλιάχωνα τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήσεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θένε να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.

0: βασιλτός Αμαριώτικος υπό Αθανασίους Κορδαλού και Ιωάννου Μπερνιδάκη ή Μπαρσεβάνη.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ, Ράδιο 104,4, Άγιος Νικόλαος.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Σημών Θεοτόκου και η Παρθένου Αργίες με τα πάντων των Αγίων κοιμονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: δόξον ημάς ο Θεός, εις ηχαρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων τη στρίμαση, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα στα νήματα. Της φτωράς αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσω

σύγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες ή πατριάρχες ανυμνούσιν ακαταπαύσως το θείον κράτος της εξουσίας.

σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος συνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστητε, συγχαίρει πάσα ετήσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντων κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βλωτούς εξάδου σήμερον ως ζωοδότη συνανελκύσας, προς ουρανού συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τα σεπάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.

28η του αυτού μηνός, μνήμη της Ευρέσεως των Τιμίων Λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Ωστά φανέντα μαρτύρων αναργύρων, πλήρους συγκρουνούς θαυμάτων αναργύρος, η κάτι οδάτη Κύρος φάνη δωμόαθλος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σου.
1: Εκ του καταλοκάν Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσπομεν.
0: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
1: Τιμίων των Σαββάτων όρθρου Μαθαίος, ήρθα γυναίκα.

Επέστησαν αυτές και με εσύ να στρατούσες. Εμφόβον δε γενομένων αυτών και κλείνουσον το πρόσωπον εις την γη, είπε προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, που και στην όδε αλληγέρθη, πνίστητε ως ελάλησεν ημίν, αιτιών εν την Γαλιλαία λέγον.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, τον μόνον αναμάρτων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσαι.

Τερμής, ύψος των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψων εφημάστε λέει στα πλούσια πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας Θεία Δυνάμιου Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρη, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, του Νεκταρίου Πενταπόλεως και Διονυσίου Εγκίνηστον Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων και Θαυματουργών, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τινούς και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου Περαλάμπους, Ελευθερίου Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέτλης Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Φωτεινής, Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασχύση Λαμψάν, των Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυμίου, Ονουφρίου, Παϊσίου, Σάββατου, Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Ενάθων, Διονυσίου και Ιωαννικίου των Ενολύμπο, Ιλαρίωνος του Μεγάλου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου επί τη ευρέση των ιερών υψάλων αυτών, του Οσίου Πατρός ημών, Σεργίου του Μαγίστρου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεβομέν σε μόνε πονιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Χριστιανών.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάση έστησε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούν των πολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών του Αγίου οίκου τούτου.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Του Αγίου οίκου τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε

0: Το Αγίο και πανσέπτον αυτού το κοπιόν των ψαλόντων υπέρ του περιεστώτος λαού ο απεκδεχομένου το παρασούμεγα και πλούσιον έλεος
1: Κύριε ελέησον
0: Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν Πατρί

Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελεήσουν αδελαμούς και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της Ιχάριου, η κατοικουμένητα σχεμαλάση μόνο το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάση, το πάντημα και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατ

Εις το Ιερό Μνημόσυνον επιτελείται και η ανέμακτος ταύτη θυσία προσφέρεται και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει νηστεί Κύριος ο Θεός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάζους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας μεταφέρει στην Καπερναούμ, μια παραθαλάσσια πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που αποτελούσε ένα πολυσύχναστο εμπορικό και αλλιευτικό κέντρο. Σε αυτήν την πόλη βρέθηκε ο Ιησούς και καθώς περπατούσε περιτριγυρισμένος από τους μαθητές του και τον κόσμο, τον πλησίασε τρέχοντας ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος, δηλαδή ένας άνδρας που είχε υπό την εξουσία του και διέταζε 100 Ρωμαίους στρατιώτες της εποχής εκείνης και διοικούσε την πόλη. Παρακάλεσε λοιπόν τον Ιησού λέγοντάς του: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και ο Χριστός του απάντησε αμέσως: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεκτώ στο σπίτι μου, πες όμως ένα λόγο, μια κουβέντα

και ο δούλος μου θα γιατρευτεί αμέσως. Από την παραπάνω ευαγγελική περικοπή θα σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο που παρατηρούμε και μας κάνει εντύπωση είναι η κίνηση του Ρωμαίου αξιωματικού να περπατήσει μέσα στον όχλο και ίσως να στριμωχτεί για να μπορέσει να πλησιάσει τον Χριστό. Μόνος του, χωρίς συνοδείες και προφυλάξεις, να ταπεινώσει τον εαυτόν του και το αξίωμά του για χάρη και αγάπη του δούλου του. Το δεύτερο σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίο απάντησε στον Ιησού. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου». Πόση ταπείνωση είχε αυτός ο ειδωλολάτρης αξιωματικός. Ενώ δεν είχε μεγαλώσει και ζυμωθεί με τις παραδόσεις και την διδασκαλία της αληθινής πίστης στον ένα και αληθινό Θεό, γνωρίζει την αμαρτωλότητά του και έχει ταπείνωση μοναδική. Θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας του Κυρίου στο σπίτι του. Αισθάνεται την αμαρτωλότητά του στη θέα της αγιότητας και μεγαλειότητας του Χριστού μας. Ότι δεν είναι τίποτα και δεν έχει καμία αξία μπροστά στην δόξα του Χριστού. Τι κι αν έχει και εκείνος αξιώματα, τιμές και δόξα, όλα είναι πρόσκαιρα και ψεύτικα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό μάλλον πρέπει να το γνωρίζει καλά. Κατεβαίνει τα σκαλιά του αρχοντικού του και έρχεται τρέχοντας να προϋπαντήσει και να παρακαλέσει τον Κύριο, όχι για κάποιο μέλος της οικογένειάς του, αλλά για έναν δούλο του, έναν υπηρέτη που προφανώς να είχε αποκτήσει αγοράζοντάς τον. Αφήνει στην άκρη τους τίτλους, τα αξιώματα, το ανάκτορό του, τα διακριτικά που ίσως θα τον ξεχώριζαν ανάμεσα στους άλλους. Χάνεται μέσα στο πλήθος για να βρει τον Χριστό. Από τα μεγαλειώδη και επιβλητικά ανάκτορά του, σέρνει τα πόδια του στις χωματένιες και κακοτράχυλες ρούγες. Δεν στέλνει κάποιον από τους υπηρέτες του ή κάποιον στρατιώτη, αλλά ο ίδιος με πόθο, σαν κάτι να τον τραβάει, θέλει να συναντήσει και να δει τον Κύριο. «Έθελξας πόθομαι, Χριστέ». «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις», του απαντά. Αυτή είναι ακριβώς τη φράση του εκατόνταρχου. Την είχαν στα χείλη τους αμέτρητοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αισθάνονταν την δική τους μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. Και η φράση αυτή έγινε προσευχή. Μια προσευχή που ψελίζουν με πίστη τα χείλη μας, με συνέστηση και ταπείνωση, όταν στρεφόμαστε με δέος μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Η Αγία Ταπείνωση, έτσι την ονομάζουν οι Άγιοι και οι Γέροντες της Εκκλησίας μας. Αλλά εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, την σημερινή εποχή έχουμε ταπείνωση? Υπάρχει ταπείνωση μέσα στην οικογένεια? Υπάρχει ταπείνωση ανάμεσα στα ανδρόγυνα? Υπάρχει ταπείνωση στον χώρο εργασίας? Υπάρχει ταπείνωση στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων? Υπάρχει ταπείνωση στους άρχοντες της σημερινής εποχής? Αλλά τι είναι ταπείνωση? Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μας λέει ότι η Αγία Ταπείνωση είναι η τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, το άφημα στα χέρια του Θεού,
Αυτό που λέμε στην Θεία Λειτουργία τα λέει όλα. Πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Την γνησιότητα της ταπεινοφροσύνης μας λέει ο Όσιος Παΐσιος, την δοκιμάζουν οι ατιμίες, οι ονειδισμοί, οι συκοφαντίες και οι αδικίες. Πίστευε πως ο ταπεινός άνθρωπος αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Η γερόντισσα Γαλακτία μας λέει, χωρίς ταπείνωση δεν μπορεί κανείς να πατάει στο θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό και όταν προσευχόταν έλεγε, «Κύριε, δίδε μου μόνο ταπείνωση και σιωπή, δεν σου ζητώ τίποτα άλλο». Ο Θεός αναπαύεται στους ταπεινούς, λέει ο γελαστός Όσιος των ημερών μας, ο Όσιος Ευμένιος, και ότι κάθε ταπεινός είναι απλός και πράος. Ταπείνωση και πίστη, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είχε ο Εκατόνταρχος. Είχε τόσο μεγάλη πίστη που μπορούσε και όρη να μετακινήσει. «Μην έρθει στο σπίτι μου. Ξέρω ότι και με ένα λόγο σου μια κουβέντα να πεις, ο δούλος μου θα γίνει αμέσως καλά. Η δύναμη του λόγου σου θα τον θεραπεύσει από μακριά». Ήξερε και είχε ακούσει για τη μεγάλη θαυματουργική δύναμη που είχε ο Ιησούς. Δεν χρειαζόταν διαπιστευτήρια. Άρα θα λέγαμε ότι ενημερωνόταν, ότι είχε ρωτήσει με παραπάνω ενδιαφέρον να μάθει τα περί Ιησού. Οπότε δεν χρειαζόταν περαιτέρω αποδείξεις και στοιχεία. «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ». Εμείς έχουμε πίστη σήμερα. Πιστεύουμε στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και Θεό μας. Σίγουρα όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα πιστεύουμε. Αλλά πώς πιστεύουμε, με τι τρόπο, και όταν έχουμε πίστη περιμένουμε ανταλλάγματα από το Θεό και τους Αγίους? Πόσοι από μας σήμερα είναι πραγματικά ορθόδοξοι? Άραγε φυλάμε την ορθόδοξη πίστη μας ως κόρη οφθαλμού ή την παραδίδουμε έναντι πινακίου φακής? Ο καθένας από εμάς πιστεύει στην οικογένειά του? Μια σύζυγος πιστεύει ότι μπορεί ο άντρας της να σηκωθεί από το κρεβάτι της αναπηρίας μετά από εργατικό ατύχημα και να έρθει στην αρχική του κατάσταση? Ένας γονιός πιστεύει στο ατίθασο και ανυπάκουο παιδί του ότι θα προκόψει στην ζωή του και θα γίνει σωστός άνθρωπος? Μια χείρα γυναίκα που οι συγκερίες της ζωής τη στέρισαν τον άντρα της, έχει πίστη στον Θεό και στον εαυτό της ώστε να ανασκουμποθεί και να σηκωθεί επάνω? Όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ πιστεύουμε και έχουμε ελπίδες ότι ο κόσμος μας θα γίνει ομορφότερος? Έχουμε αυτήν την δύναμη της πίστης ότι όσες φορές και να παρακαλέσουμε τον Θεό, τόσες φορές και ακόμα περισσότερες θα μας βοηθήσει? Αλλά τι μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας για την πίστη? Ο Άγιος Ιάκωβος Ευβοίας μας λέει, «Δεν πρέπει, παιδιά μου, να έχει κανείς αμφιβολίες ούτε δυσπιστίες. Να έχετε πίστη Θεού, ως κόκκον συνάπεως, και ό,τι ζητήσετε ο Θεός θα σας το δώσει. Πάντα η προσευχή στηρίζει. Να μην φοβόμαστε, ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών». Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης έλεγε, «Η πίστη μας δεν πουλιέται». Η πίστη είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό και όχι η απλή θεωρία, μας λέει ο Άγιος Εφραίμ της Αριζόνας, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος της πίστεως δεν φοβάται τίποτα,
αφήνοντας τη ζωή του στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, ταπείνωση σημαίνει υπακοή, πίστη σημαίνει ελπίδα. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο δωρεοδότης Κύριος Ιησούς Χριστός να μας χαρίζει αυτές τις αρετές και να μας τις ενισχύει από το απέραντο πέλαγος της αγάπης Του και της φιλανθρωπίας Του. Αμήν. Να σας ενημερώσουμε για το λειτουργικό πρόγραμμα της ενορίας μας. Αύριο Δευτέρα 29 του μηνός είναι η εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και την ημέρα εκείνη λύγει και η νηστεία όλο αυτό το διάστημα όσοι την τηρήσαμε. Την Τρίτη θα λειτουργήσουμε πάλι που είναι η εορτή και η σύναξη των 12 Αποστόλων. Την Τετάρτη είναι η Πρωτομηνιά, η 1η Ιουλίου, η εορτή των Αγίων Αναργύρων και θα λειτουργήσουμε και θα κάνουμε και τον αγιασμό της Νεομηνίας. Οι ακολουθίες του Εσπερινού τελούνται κάθε απόγευμα στις 7 η ώρα και η ακολουθία του Όρθρου κάθε πρωί στις 6:30. Να σας ενημερώσουμε τώρα και για μια μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή που διοργανώνουν οι ενορίες της Αγίας Τριάδος και του Τιμίου Σταυρού της πόλεως μας και η οποία θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου. Θα επισκεφτούμε... Η εκδρομή θα γίνει προς την περιοχή του Ρεθύμνου, θα είναι στο Ρέθυμνο. Θα επισκεφτούμε την Μονή Σωτήρος Χριστού Κουμπέ, την Μονή της Αγίας Ειρήνης, το Πολεμικό Μουσείο του Χρωμοναστηρίου και μετά θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση. Κατεβαίνοντας κάτω προς την επιστροφή, θα σταματήσουμε στις Γούβες του Ηρακλείου, όπου θα συμμετέχουμε στον Εσπερινό, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος βρίσκεται στις Γούβες. Εκεί λοιπόν θα σταματήσουμε και θα τελέσουμε τον Εσπερινό του Αγίου Παϊσίου, που τυχαίνει να εορτάζει την επομένη της Κυριακής. Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει την είσοδο στο Πολεμικό Μουσείο και το εισιτήριο. Δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξοδα που θα κάνουμε. Θα φύγουμε από δύο σημεία. Το ένα σημείο θα είναι από εδώ, από την πλατεία του Αγίου Νικολάου, στις 8 η ώρα, και το άλλο σημείο θα είναι από την οδό Κωνσταντίνου Καραμελή, εκεί που είναι τα Μότο Μπάμπης. 8 η ώρα λοιπόν το Σάββατο 11 του μηνός Ιουλίου θα πραγματοποιήσουμε αυτήν την εκδρομή. Υπάρχουν ακόμα μια δεκαριά θέσεις. Όσοι από εσάς θέλετε, είναι μια ευκαιρία, είναι κοντινή η διαδρομή. Όσοι μπορείτε και θέλετε, ή εσείς ή τα παιδιά σας, να συμμετέσχετε σε αυτή την εκδρομή. Δεν είναι ακόμα στα μέσα του καλοκαιριού να έχει αρκετή ζέστη. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμένα και από την ενορία του Τιμίου Σταυρού στον πατέρα Βασίλειο Δαραμούσκα.

0: των νεκρών, των θανάτων, των ουρανίων, ζωοποιών και φρικτών του Χριστού μυστρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Η ελέησον.
0: Η ανηρνική και αναμάρτωνε της άγνοια αυτούς και ενήλους και πάσα.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίων σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες της ιερεύς, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίων εξ πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Και κινημένη ζούρι σου καλλιόπη και υπέρ του κορυθίνε αυτή πάντη με λιμαϊκούσιον και ακούσιον. Ο Θεό τάξη και κινη αυτή ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, την άφεση των αμαρτιών αυτή. Παρα Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών τη όμεθα.
1: Κυρίου δεϊθόν,
2: κυρία Λέησον.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Με τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο στο ρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπασον την ψυχήν της κεκοιμημένης δούλης σου καλλιώτης και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλεγρό, εν τόπο αναψύξιο. Εν θα πέτρα πάσα βίνει λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτής πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διενία. Σε αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστη άνθρωπος ως ζήσετε και ούκ αμαρτής. Συγερμόνας Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και αλόγω σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπασης, της εγκυμμένης δούλης σου καλλιώπης Χριστέ Θεός ημών, στην δόξα να πέμε στον άρχος Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Το Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, τη εκοιμημένη δούλη σου Καλλιώπης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε εσύ τον άρχος σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός σου πνεύματι,

0: Όποιος θέλει να ενημερωθεί για την εκδρομή, υπάρχουν φυλάδια κάτω στο παγκάρι που μπορεί να προμηθευτεί για να διαβάσει για την εκδρομή και να μας ενημερώσει σχετικά το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα, όχι αύριο δηλαδή, την επόμενη Δευτέρα.
1: Γι' αυτό θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Πανεμόμου Αγίας αυτού Μητρός, τες ποιης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων Αστολάτων, και Σίες του Τιμίου και Ενδόντων,

Thank you.

0: τέλεια εβδομάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: 104,4.

0: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, 3η 30 Ιουνίου στην Πλάζ του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι, για
0: όπως
1: πες,
0: κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό, ναι, με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν περίμενε,
1: κουνουπίδι.
0: Ναι, ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθείς τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: αγάπη,
1: το TikTok σου,
0: μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Ναι, μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το τρέν το καινούριο,
0: ναι,
1: είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι,
1: fruit peel είναι τη φλούδα, μάλιστα, του φρούτου. Mm. Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι,
1: την επιφάνεια των νυχιών,
0: μάλιστα,
1: να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι,
1: τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε, το κάνω το νύχι μισοκατοστό, πώς θα το κάνεις όλο αυτό.
0: Εντάξει, να σου
1: είναι
0: πω.
1: Είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
1: είναι
0: πολύ νόστιμο, να γλύψεις τα νύχια σου που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πηγαίνε με.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε,
0: δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πήγαινε με.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι, ε.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε.
1: Τι κάνουνε.
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο. Yeah.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8x330 ml 6 συν 2 δώρο 5,28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: ψυχής για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
1: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότερο θα πάμε με τα σκυλάκια μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε, ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισο πεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω. Ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: παραλία, κοιτάμε τις μουσούδες.
0: Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωσμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
2: Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτοδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτοδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρύπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέση συχνότητα κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτόδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτόδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτεία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Το 1978, γιατί με έχει κολλήσει με τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η εποχή του. Για πες.
1: Άκου. Το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-0, 3-1 παρακαλώ την Ολλανδία. Mm-hmm. Που μέσα στο Buenos Aires κάει και το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου τη ιστορία τη.
0: Το πρώτο από τα πόσα.
1: 11.
0: Έλα, ρε.
1: Θες κάτι.
0: Σπουδαίο. Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για ποδόσφαιρο, θα σου πω για κάτι που έχει να κάνει και με ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Να.
0: Στις ανώτερες χώρες Α, σε 7 συνένα αθλήματα παρακαλώ. Και αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας για λίγες ακόμες μέρες, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500
1: ή στο 210-9640-117
0: ή κλασικά ένα κλικ στο www.eekalpha.com.

0: Να το αγαπημένο μου.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό?
0: Αυτή η ενότητα μου αρέσει γιατί με διευκολύνει και εμένα.
1: Δίνεις ιδέες, μην το συζητάς.
0: Είπαμε όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα θα λέμε για κάτι που θα φάμε το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Γιατί το καλοκαιράκι έχει μια ιδέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι οι φακές είναι πολύ βαρύ φαγητό για το βράδυ. Αν τις βράσεις όμως καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Με λίγο κρεμμυδάκι, φρέσκο, τριμμένο τζίτζερ.
1: Ωραίο το τζίτζερ.
0: Λεμόνι και κόλιανδρο.
1: Κάνεις μια σαλατάρα.
0: Μια σαλατάρα υπέροχη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Υπέροχη, πραγματικά.
1: Μήπως το κάνω σήμερα εγώ.
0: Να το κάνεις, γιατί όχι.

0: και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείγματο σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήρων, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, mm-hmm, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάλανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερός.
0: Φοβερό.
1: Τεράστιες τέλος πάντων γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό
1: ένα
0: το
1: δικό
0: ξέρω,
1: του πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το
0: θα
1: ακούσετε
0: το και
1: κομμάτι
0: θα το θυμηθούμε.
1: Και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το ενακτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 Michael Jordan to the Max.
0: Α.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες,

0: 15,99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Two Faith μας ταξίδεψαν για λίγο στο μακρινό 2004, το καλοκαίρι του 2004. Ένα μαγικό καλοκαίρι για εμάς. Δεν ξέρω αν θυμάστε όλα αυτά που είχαν γίνει και εκτός της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων. Προηγουμένως είχαμε την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο να γίνεται βασίλισσα της Ευρώπης. Ένα μαγικό καλοκαίρι γενικότερα και χωρίς κρίση και χωρίς να χρωστάμε τις Μιχαλούς, κυρίως το κράτος. Εδώ και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε, ο Κοσμάς Κεντραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε, παρέα εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Και αυτό εδώ είναι από το καλοκαίρι του 2004 και αυτός είναι, ήταν ο Prince. Και σε σχέση με την γιορτή του πατέρα που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, 21 Ιουνίου ήταν, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μου έγραψε ένας ακροατής ότι ναι μεν, έτσι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όμως είναι κλειστά τα σχολεία και δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η συζήτηση στα σχολεία. Φαντάζομαι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ίσως και τα γυμνάσια λίγο. Και έτσι εκεί στερεί η γιορτή του πατέρα σε σχέση με της μητέρας. Έτσι μου γράψε ο ακροατής. Εγώ μένω στο ότι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και αυτό κάτι λέει, αγαπητέ φίλε. Taylor Swift τώρα.

Η Φιορέλα Μανόια, αν το λέω σωστά, το όνομα, είναι μία από τις πιο εμβληματικές αναγνωρίσιμες φωνές της ιταλικής μουσικής σκηνής. Μια καριέρα που ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες. Γεννημένη στη Ρώμη στις 4 Απριλίου του 1954, και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πάλι από το καλοκαίρι του 2004, εντελώς καλοκαιρινό. Έτσι, για να ταξιδέψουμε, αν αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ζουμί μας και δεν κάνουμε διακοπές. Βέβαια, να πω σε αυτούς τους λίγους που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, αυτές τις μέρες καλές διακοπές. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Με Teddy Sims προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ, μην το κουνήσεις.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
4: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

δεύτερο ημίωρο εδώ για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εδώ και λίγες μέρες στους Miami Heat. Από ό,τι μάθαμε, τώρα θα μου πεις ασχολείσαι με τον Αντετοκούμπο ή με το αμερικανικό μπάσκετ, καμία σχέση. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα εγώ. Το ξεχωρίζω γιατί μιλάει για την Ελλάδα, λες και είναι η πρώτη του πατρίδα. Την ανεβάζει ψηλά και την αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές επενδύσεις που άλλοι Έλληνες με τα ίδια χρήματα σίγουρα δεν έχουν κάνει. Καλωσορίσατε, εδώ ταξιδεύουμε με μουσικές, καινούρια, παλιότερα. Είμαστε στο καλοκαίρι κιόλας, βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο.

Wet Leg και Pokémon. Από τα πιο φρέσκα. Και συνεχίζοντας να διαβάζουμε τρομολαγνικά και αγχωτικά δημοσιεύματα από κεντρικά site της Αθήνας, τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες μέχρι και 3 Αυγούστου, θα σου πω εγώ τίποτα. Καταρχήν, αν δεν θες να βγεις εκτός Ελλάδας, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι, γιατί η ταυτότητα που έχεις στα χέρια σου, αν δεν είναι παλιά και είναι εντός 15 ετών που την έχεις βγάλει, μια χαρά θα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να βγεις εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι μετά τις 3 Αυγούστου, άνετα μπορείς να βγάλεις από τώρα ένα διαβατήριο. Γρήγορα και μια χαρά. Μην αγχώνεσαι λοιπόν για τη νέα ταυτότητα. Έχεις καιρό μπροστά σου. Για τη συνέχεια, Inspire, ο καινούριος Jesse Wire. Την πήρε και την έφτιαξε. Όπως μας αρέσει.

In Excess και Beautiful Girl, λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν τις διαφημίσεις, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα εδώ. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή. Μιλάμε, επικοινωνούμε και αυτό έχει σημασία με βάση τις μουσικές μας που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και όσον που μπαίνουμε και στον Ιούλιο, σε λίγο υπέροχο καλοκαίρι, Power of Stellar επίσης υπέροχος που μόλις ακούσαμε, που θα βρεθεί στο Κώστα Ναβαρίνο Κυριακή 16 Αυγούστου. Ένα υπέροχο καλοκαίρι με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Α, τι ήτανε, ανοιχτά ήταν και πριν το Φεβρουάριο, ναι.

καλωσορίσατε. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα εδώ μαζί. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, όλο το καλοκαίρι.

Είμαστε σε αυτή την υπέροχη χώρα που κάθε τέλος του μήνα οι ειδήσεις, οι εκπομπές, η τηλεόραση και τα sites μας ειδοποιούν ότι έρχεται η ώρα πληρωμής των συντάξεων και πότε είναι αυτή η μέρα. Λες και δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις ή λες και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Μήπως βρισκόμαστε και δεν το ξέρω. Τι σοίδηση είναι αυτή που τρέχει συνεχώς τόσα χρόνια, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, λες να μην πληρωθούν οι συντάξεις, είμαστε με τέτοια αγωνία, ας πούμε, τόσα χρόνια. Δεν ξέρω. Να και κάτι που βγήκε το χειμώνα, αλλά τώρα το νιώθεις καλύτερα, γιατί είναι καλοκαίρι, δίπλα στην παραλία. Friends to lovers need a part to star in light, wait, babe.

Έτσι, γιατί μερικές φορές πηγαίνουμε στα πολύ παλιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και από ό,τι φαίνεται αρέσει. Εδώ David Bowie από το 1969, Space Oddity, ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1969, ακριβώς την εποχή της ιστορικής αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη. Και μετά έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά, έχω Instagram, Facebook, TikTok. Για επικοινωνία με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Διαβάζω εδώ για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να σπάσει όλους τους κωδικούς της NSA και να μπει στα αρχεία. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν μέχρι τώρα οι επιστήμονες μένουν ήσυχοι, γιατί μπορούν να τραβήξουν μια μπρίζα και να σταματήσει, ας πούμε, κάποια επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει τον τρόπο να συνεχίσει να παίρνει ρεύμα παρόλο που θα βγάλουν την μπρίζα. Αυτό σκέφτομαι εγώ και τρομάζω. Αν και έχουμε ακούσει αρκετούς επιστήμονες να λένε σταματήστε με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι επικίνδυνο. Δεν το λένε, δεν το ακούσαμε. Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, ο Κόσμος και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Και λένε ότι θα δίνουν 5 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, καλά θα πάει και αυτό. Έχω κάνει ένα συνειρμό και αυτό το καλοκαίρι θα την βγάλω ζάχαρη με τους λαγοκέφαλους. Θα ψαρεύω λαγοκέφαλους. Θα βγάλω πολλά λεφτά. Κάνω ένα συνειρμό με πρόβατα, κατσίκια, οπεκεπέ και λαγοκέφαλους. Δεν χρειάζεσαι και χωράφια. Δεν ξέρω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να μην το δούμε και να μην το ανακαλύψουμε μετά από κάτι χρόνια ή κάτι μήνες, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο τάδε ψαράς ψάρεψε ένα τόνο λαγοκέφαλους. Τι θα πάρει?

Ένα καλό που άκουσα τις προηγούμενες μέρες θα σας το μεταφέρω. Όσο περισσότερο έχουμε λόγους να γελάμε, τόσο διώχνουμε το φόβο από μέσα μας, και όσο λιγότερο φόβο έχουμε μέσα μας, τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε. Κρατήστε το αυτό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ κανονικότατα στη θέση μας και στο πόστο μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι

Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο στο φως.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

μια στιγμούλα μόνο λίγο στάθηκα, αλλά δεν κοιτάζω πίσω. Πιάτσα Ντε Λα Φοντάνα, Θεσσαλονίκη. Ενώ περιπλανιέμαι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται μπροστά μου ένα τεράστιο τέρας με τη μορφή ζαρντινιέρας. Ζαρντινιεράκια εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, συλλοκομπώντας ανελαίητα φοιτητές και εργαζόμενους. Και ακριβώς εκεί γεννιέται το τραγούδι «Ζαρντινιέρα Ιλεγάλ».

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Jesus said, call my name, because I'll be there.

Zoo.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml, 2 και 94.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 6.

0: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
3: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, μόλις ξεκίνησε στους δέκτες σας. Εννοείται ότι είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, εννοείται ότι έχω απέναντί μου τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Νομίζω ότι αν μια μέρα πάρει και πει ότι είναι άρρωστος, εγώ θα απεργήσω. Ξέρετε, έτσι το λέω προκαταβολικά. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια καριέρας του Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος εμένα σαν ψέμα μου φαίνεται ότι γιορτάζει τα 30 χρόνια, γιατί τον θυμάμαι από το πρώτο του τραγούδι όταν είχε βγάλει. Για να μην σας πω ότι είχα πάει και στην Ποέμισσα όταν ακόμα δεν είχε δισκογραφία ο Γιάννης Κότσιρας. Μη φανταστείτε, ήμουν ανήλικη προς υποστήριξή μου, εντάξει, συνοδευόμουνα. Δεν είμαι και σαν την Πελοπόννησο, ωστόσο είναι αυτά τα νούμερα που τα ακούς και ακούγονται πολύ βαρύγδοπα και λες τι γίνεται εδώ πέρα, πού είναι αυτός ο χρόνος, μου λείπουν κάτι χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει τις επετειακές συναυλίες για τα 30 χρόνια της καριέρας του, οι οποίες μάλιστα οι πρώτες στην Αθήνα γίνανε και ήταν και sold out και πήγανε και πάρα πολύ καλά. Εμείς θα θυμηθούμε διάφορους σταθμούς στην καριέρα του Κότσιρα μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Και ενώ ξεκινήσαμε με το σασμό που για άλλη μια φορά ο Γιάννης Κότσιρας μας έδωσε δείγματα εκτός από τις ερμηνευτικές του ικανότητες και από το στιχουργικό του ταλέντο, το οποίο η αλήθεια είναι το έβγαζε με το σταγονόμετρο στη δισκογραφία του πιο πριν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι επίσης σχετικά πρόσφατο, του 16 ή του 17, αν δεν απατώμε, το «Κάθε φορά».

Η αλήθεια είναι ότι με το κάθε φορά έχω ένα έτσι ιδιαίτερο δέσιμο. Γιατί όταν είχε βγάλει ο Κότσιρας το κάθε φορά, κάνα δύο χρόνια μετά είχα γεννήσει το γιο μου το μεγάλο. Και όταν ήμασταν σπίτι τον πρώτο καιρό, ξέρετε, αυτόν τον δύσκολο που δεν θέλεις να θυμάσαι, έπαιζε μουσική στο σπίτι. Και τον έβλεπα έτσι, του άρεσε και συνέχισε να του αρέσει μεγαλώνοντας, μέχρι που ήταν και νομίζω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι που προσπάθησε να τραγουδήσει όταν προσπαθούσε και να μιλήσει. Από εκεί όμως και τις πρώτες αναμνήσεις του γιού μου, θα πάμε στις πρώτες αναμνήσεις του περισσότερου κόσμου όταν ακούσανε το όνομα Γιάννης Κότσιρας. Και αυτό έγινε για τον περισσότερο κόσμο πάντα, έτσι, όχι για τους μοιημένους, όταν έπαιξε στα ραδιόφωνά μας το τσιγάρο. Τότε καπνίζαμε και όλοι, καπνίζαμε και ελεύθερα, ηχούσε το τραγούδι διαφορετικά.

Το 2004, το 2005, δεν τα πάω καλά με αυτές τις ημερομηνίες. Ο Γιάννης Κότσιρας είχε βγάλει ένα διπλό CD, το οποίο ήταν ζωντανή ηχογράφηση από τις εμφανίσεις του τότε. Αυτό λοιπόν το CD είχε κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση, πέρα από την επιτυχία που είχε κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε κάνει όμως τόσο πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί έδειξε στο ευρύ κοινό. Και όταν λέω στο ευρύ κοινό, ενώ στους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε μπορεί να μην είχαν τύχει να πάνε να τον δουν ζωντανά, το πραγματικό εύρος των δυνατοτήτων, των φωνητικών πάντα, που είχε ο Γιάννης Κότσιρας. Δηλαδή το ότι μπόρεσε μέσα σε ένα live να κλείσει από Βαγγέλη Γερμανό, από τα δικά του, από Γρηγόρη Μπιχικότσι, τραγούδισε Θαδωράκη, τραγούδισε το Βρέχει στη φτωχή γειτονιά, από το Πουλόπουλο που τραγούδισε το Πρώτη Φορά, του Πλέσα με τον Παπαδόπουλο. Ήταν ένας δίσκος ο οποίος θεωρώ ότι έγινε σημείο αναφοράς για την καριέρα του Κότσιρα και καθόρισε κατά πολύ το δρόμο του μετά. Εμείς μέσα από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το Τυφλές Ελπίδες.

Τώρα δεν ξέρω αν ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι απόρρια κάποιας τυφλής ελπίδας ή όχι. Πάντως, στο τραγούδι που έρχεται, ο Γιάννης Κότσιρας ελπίζει ότι κάπου θα βρεθούμε.

Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχω ακούσει τον Κότσιρα να μιλάει σε εκπομπές και τον ρωτάνε τελικά τι είδους τραγουδιστής είσαι. Αυτός απαντάει πάντα το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί και από τα λαϊκά ξεκίνησε, και από τα λαϊκά και ρεμπέτικα ξεκίνησε η καριέρα του Κότσιρα. Ωστόσο, μπαίνουν κάτι τραγούδια να, σαν το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, και λες, μα είναι λαϊκός. Κοίτα τι ωραία τραγουδάει το «Πώς μπορώ».

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon, στις 8.30. Να είστε ρί. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon, στις 8.30. Να είστε εκεί.
0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

μετά από αυτό το ξεκάθαρο θαλασσινό άκουσμα που προηγήθηκε τη Χάντρα Θαλασσιά, θα πάμε σε κάτι κλασικό, ερωτικό, αγαπησιάρικο. Να μ' αγαπάς.

Το επόμενο τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα τραγούδι υπέροχο, ένα ζεϊμπέκικο, καταπληκτικό κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν και η πρώτη στιχουργική απόπειρα του Γιάννη Κότσιρα, η οποία μπήκε μέσα σε δικό του δίσκο. Και φυσικά μιλάω για το «Έλα και κόψε με στα δυο».

Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα ζεμπέκικα. Είναι σαν τα πατατάκια, ποια ήταν, τα λέει, που λέει κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Έτσι και τα ζεμπέκικα, δεν μπορείς να ακούσεις μόνο ένα. Back to back λοιπόν. Μετά το έλα και κόψαμε στα δυο, το καρδιά μου.

Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει. Όταν ακούει ένα τραγούδι, ας πούμε, και λέει μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές σου λέει, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Πολλές φορές μας αρέσει και το σύνολο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άλλες φορές σου λέει μου αρέσει ο στίχος, μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει ένα κομμάτι του στίχου, μου αρέσει αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει ολόκληρο, δεν θα μπορούσα όμως να μην σταθώ σε αυτό το στίχο που λέει να μ' αγκαλιάζεις για να σε αισθάνομαι. Και αν δεις να χάνομαι, να μ' ανεβάζεις. Είναι αυτό που δείχνει την αγάπη, την ανάγκη που έχεις από τον άλλον. Και είναι κάτι που δεν το συναντάμε πια συχνά, δεν νομίζετε. Τώρα τα τελευταία τραγούδια έχουν περισσότερο εγωισμό. Φτάνει που κλαίμε.

Εντάξει, και αν κάνουμε ένα συνειρμό για να τσιγεφυρώσουμε το προηγούμενο με το επόμενο τραγούδι, έναν άνθρωπο που θέλεις να είναι δίπλα σου και να σε αγκαλιάζει, αν δεν είναι άνθρωπος, θα είναι φύλακας άγγελος. Έτσι πάνε αυτά συνήθως.

Και κάπου εδώ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, η λίστα φτάνει στο τέλος της και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με το τραγούδι «Αλεξάνδρεια» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα μέσα από το δίσκο και την ταινία «Πολιτική κουζίνα», όπου ο Γιάννης Κότσιρας μας χάρισε άλλη μια υπέροχη ερμηνεία του. Και με αυτή σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Μια παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως βγάζω.

παλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστίνες, 70 χρόνια φίλες.

0: πολλές απλίκες ίσως γίνουν.
1: Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

Έχω κολλήσει εκεί πέρα τώρα. Ψάχνω να βρω ένα στίχο που να λέει γιατί τύχη έχει, φίλο ποιο έχει. Μετά έχει άλλη μια στροφή που σε βρίζω λίγο ακόμη. Και τέλος το μεγάλο φινάλε που λέει ότι κατά βάθος είσαι γλυκός σαν κρέμα σαντίγιο.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 ΟΑΣΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΑΕΦΕΜ.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Προσπαθώντας να πραγματοποιήσω τις επιθυμίες τις δικές σας, και απόψε θα είμαστε μαζί σας με κριτικό τραγούδι, κάτι που μου ζήτησε ο καλός μου φίλος ο Αντώνης, στον οποίο και αφιερώνω την απόψινή μας εκπομπή, η οποία θα ανοίξει με τον Βασίλη Σκουλά και με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το δίσκο του «Σεργιάνισμα στην Κρήτη», που κυκλοφόρησε το 1980. Ο δίσκος αυτός αποτελεί σταθμό στην πορεία του Λιράρη, αφού από τότε και μετά θα περάσει σε άλλα πιο έντεχνα μονοπάτια της κριτικής μουσικής. Από εκεί λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι για απόψε, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του δίσκου αυτού.

0: Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι του γάμου που βρίσκουμε στην αμέσως επόμενη δουλειά από την προηγούμενη του Βασίλη Σκουλά. Η δουλειά του αυτή κυκλοφόρησε το 1981 υπό τον τίτλο «Κριτική Ανθολογία». Από την ίδια δουλειά του Βασίλη Σκουλά θα είναι και το επόμενο προφητικό κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Τίμο Περλέγκα.
1: Και κατεβαίνουν κάθε τόσο οι έμποροι, φορτωμένοι με ξένες πραμάτιες, και στείνουν τους πάγκους τους στα παζάρια μας και διαλαλούν σε πολιτείες και χωριά με σπουδαγμένους ντελάλιδες τον ερχομό της σωτηρίας μας. Κι έχουμε εμείς τους λιράριδες και τους τραγουδιστάδες να αραχνοϊφαίνουν πάνω στην μπαμπάλαια κουρελού μας τους καημούς και τα πάθη μας. Και δακρύζουμε ύστερα, γιατί οι γειτονιές μας και οι παραλίες μας έχουν γεμίσει κονσερβοκούτια και ηλεκτρικές κιθάρες. Θα μας φάνε έτσι, μωρέ, ή θα μας στείλουν στα μουσεία. Όχι, τα όσια και τα ιερά μας δεν γλιτώνουν με τίμιες χαμηλοκουβέντες. Ξυπνήστε, θα ξομείνουμε, σας λέω, και κανείς, μήτε δικός μας, δεν θα μας ακούει. Θυμώστε, πέστε τι λέει ετούτος. Μην ησυχάζετε μόνο. Άιντε ρε παιδιά, κάντε μια προσπάθεια. Ο αργαλιός και το νήμα εσείς, δικές σας οι υφάντρες, οι γυρολόγοι και οι ντελάλιδες δικοί σας. Εσείς ληστές και πειρατές, εσείς χωροφύλακες, εσείς νομοθέτες, εσείς γυναίκες και άντρες, τη ζωή μας δεν θα την παίξουν άλλοι. Εμείς

Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που ο Τίμος Περλέγκας μας έλεγε από το 1981. Τώρα μένει να κάνουμε πράξη τη λύση που μας έδωσε τότε. Θα συνεχίσουμε με τον Ψαραντώνη, τον οποίο θα ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού του αυτού που θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει, που ηχογράφησε το 1985. Τον συνοδεύουν ο γιος του, ο Γιώργης με το λαούτο του και ο Γιώργης ο Λαγκαδινός στα κρουστά.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ψαραντώνη και ήταν από δίσκο του που κυκλοφόρησε το 2023 με το περιεχόμενο μιας κασέτας που ηχογράφησε στο Οδείο Ρεθύμνου το 1991. Μια πολύ σημαντική καταγραφή που με αγάπη διασώθηκε και πέρασε στην δισκογραφία. Θα συνεχίσουμε με το Χαρίκλαο, τον Παπαδάκη, ένα καλλιτέχνη που θεωρώ τόσο ειλικρινή και αληθινό σε αυτό που κάνει, όσο και τον Ψαραντώνη. Μια μορφή με την ειλικρίνεια του δεύτερου στο σημερινό κριτικό τραγούδι, με τη δική του βεβαίως αυτοτέλεια. Ακούμε λοιπόν το Χαρίκλαο στο επόμενο τραγούδι από τον δίσκο του «Γεια σου αγάπη μου» που κυκλοφόρησε το 1991.

Και μια που είμαστε στο επώνυμο Παπαδάκης, ας δούμε κάτι ακόμα, ας δούμε κάτι και με τον Γιώργη, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι του, προερχόμενο από εμφάνισή του στο Κεραμούτσι, το όμορφο καταπράσινο, χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου. Εδώ να ευχαριστήσω τον Γιώργη, τον Τουτουδάκη, τον άξιο και αρκετά έμπειρο ηχολήπτη μας και ιδιοκτήτη του 104,4 που έκανε την ηχητική επεξεργασία στο κομμάτι αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να το ακούσουμε όσο γινόταν καλύτερα στην απόψινή μας εκπομπή. Ακούμε λοιπόν τον Γιώργη τον Παπαδάκη από την εμφάνισή του αυτή που έγινε στις 5 του Αυγούστου του 2002.

Ο επόμενος καλλιτέχνης στον οποίο θα δώσουμε το μικρόφωνο της εκπομπής θα είναι ο Παντελής ο Κρασαδάκης, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, τραγούδι του που βρίσκουμε στον δίσκο του «Παντελής Κρασαδάκης νούμερο 2 ή Επαναστάτης», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1981 με τον Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη να τον συνοδεύει στη λύρα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Παντελή Κρασαδάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του, αυτόν στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με δύο υπέροχα ριζίτικα τραγούδια που θα ακούσουμε από το Χαράλαμπο Γαργανουράκη, τραγούδια που πήραμε από το δίσκο του Κρητικά Κλασικά που κυκλοφόρησε το 1995. Με τα δύο αυτά υπέροχα τραγούδια, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
1: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Buen rollito.

0: εδώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: joinha. Joia.
1: Um momento.
0: Um, dois e...
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στην παραλία με το θιάφι κόκκινες οχές στολίζουν τα μοναχικά μας όνειρα. Απλωμένα νοχελικά πάνω στους βράχους με τις κίτρινες κουφάλες.

εδώ τα κοπάδια των ψαριών ξεκουράζονται, πλέοντας τεμπέλικα στα νερά τα ζεστά.

μπέικο και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Κάθε τόσο εφημερίδες, μάρκες καινούργια σιγαρέτων, γεννιούνται ελπίδες. Κι όμως γίνονται νέες κάθε μέρα συμφωνίες, νέα μοντέλα αυτοκινήτων, συναυλίες, κι όλα σε πίθουν.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τη φωνή της Καλλιόπης Βέτα, ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Τα παιδιά που χάθηκαν με τη μουσική και το στίχο του Διονύση Σαββόπουλου. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά εκτός Κυριακής στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Το κορίτσι με τα σχισμένα πέπλα και κάθε Σεπτέμβρη. Δύο συνθέσεις με τον τρόπο του Φίβου Δελιβοριά, φίλες και φίλοι, για την πρώτη μας ενότητα.

Από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καβαδία, την τρίτη κατά σειρά, με το γενικό τίτλο «Τραβέρσο», η σύνθεση που ακολουθεί. Μελοποίησε και ερμήνευσε η Μαρίζα Κοχ. Φάτα Μοργάνα.

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 στο αντίστοιχο δεύτερο του 90 και από την Μαρίζα Κόχ στον Παντελή Θεοχαρίδη. Ερωτικό. Μια σύνθεση των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου από τον κύκλο τους «Μικρή Πατρίδα».

22 χρόνια πίσω, στα 1974 και στους μετανάστες. Κύκλο τραγουδιών των Μαρκόπουλου Σκούρτη από τις φωνές των Λάκη Χαλκιά και Βίκης Μουσχολιού. Μια διφωνία τους για τη σύνθεση «Είπες Απρίλη πως θα έρθεις».

Από το 90 στο 70 και τα Νάπαλιν. Στον κύκλο «Το νησί των λωτοφάγων» των Σέμψη Νικολαίδη, με τις ερμηνείες της Έλλης Πασπαλάς τα 1990. Το ομότιτλο στα ραδιοφωνά σας.

Από την Έλλη Πασπαλά στο Γιάννη Πουλόπουλο. Οπισθοχωρώντας από τα 1990 στα 1966 στα πρώτα βήματα του ερμηνευτή. Τον σπανού κινδύνη μια φορά μονάχα φτάνει. Μετασηγώντα τη Ελένη Κλάδη.

Δύο συνθέσεις των Σπανού Κινδύνη από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Μια φορά μονάχα φτάνει και αν περπατώ. Η σκητάλη στον Γιώργο Νταλάρα, φίλες και φίλοι, στα 1970. Από τον κύκλο του Σταύρου Κουγιουμτζή, να ήταν το 21, το ομότιτλο σε στίχους της Σωτία

Να ήταν το 21. Η μεγάλη επιτυχία του ομότιτλου κύκλου που ωστόσο λογοκρίθηκε. Η τουρκοπούλα την οποία κρατάει αγκαλιά ο πρωταγωνιστής αλλάχθηκε σε ομορφούλα για να μην έχουμε προβλήματα με την γειτονική μας χώρα. Να ήταν το 21 λοιπόν, από όπου ακόμα ένα στιγμούργημα της Σότιας Τσότου με την μουσική την ενορχήστρωση του Σταύρου Κουγιουμτζή, την ερμηνεία και πάλι του νεαρού Γιώργου Νταλάρα.

0: Σας ευχαριστούμε που για σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Προσπαθώντας να πραγματοποιήσω τις επιθυμίες τις δικές σας, και απόψε θα είμαστε μαζί σας με κριτικό τραγούδι, κάτι που μου ζήτησε ο καλός μου φίλος ο Αντώνης, στον οποίο και αφιερώνω την απόψινή μας εκπομπή, η οποία θα ανοίξει με τον Βασίλη Σκουλά και με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το δίσκο του «Σεργιάνισμα στην Κρήτη», που κυκλοφόρησε το 1980. Ο δίσκος αυτός αποτελεί σταθμό στην πορεία του Λιράρη, αφού από τότε και μετά θα περάσει σε άλλα πιο έντεχνα μονοπάτια της κριτικής μουσικής. Από εκεί λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι απόψε, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του δίσκου αυτού.

0: δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι του γάμου που βρίσκουμε στην αμέσως επόμενη δουλειά από την προηγούμενη του Βασίλη Σκουλά. Η δουλειά του αυτή κυκλοφόρησε το 1981 υπό τον τίτλο «Κρητική Ανθολογία». Από την ίδια δουλειά του Βασίλη Σκουλά θα είναι και το επόμενο προφητικό κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Τίμο Περλέγκα.
1: Και κατεβαίνουν κάθε τόσο οι έμποροι, φορτωμένοι με ξένες πραμάτιες, και στείνουν τους πάγκους τους στα παζάρια μας, και διαλαλούν σε πολιτείες και χωριά με σπουδαγμένους ντελάλιδες τον ερχομό της σωτηρίας μας. Κι έχουμε εμείς τους λιράριδες και τους τραγουδιστάδες να αραχνοϊφαίνουν πάνω στην μπαμπάλαια κουρελού μας τους καημούς και τα πάθη μας. Και δακρύζουμε ύστερα, γιατί οι γειτονιές μας και οι παραλίες μας έχουν γεμίσει κονσερβοκούτια και ηλεκτρικές κιθάρες. Θα μας φάνε έτσι, μωρέ, ή θα μας στείλουν στα μουσεία. Όχι, τα όσια και τα ιερά μας δεν γλιτώνουν με τίμιες χαμηλοκουβέντες. Ξυπνήστε, θα ξομείνουμε, σας λέω, και κανείς, μήτε δικός μας, δεν θα μας ακούει. Θυμώστε, πέστε τι λέει ετούτος. Μην ησυχάζετε μόνο. Άιντε ρε παιδιά, κάντε μια προσπάθεια. Ο αργαλιός και το νήμα εσείς, δικές σας οι υφάντρες, οι γυρολόγοι και οι ντελάλιδες δικοί σας. Εσείς ληστές και πειρατές, εσείς χωροφύλακες, εσείς νομοθέτες, εσείς γυναίκες και άντρες. Τη ζωή μας δεν θα την παίξουν άλλοι. Εμείς, εμείς.

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που ο Τίμος Περλέγκας μας έλεγε από το 1981. Τώρα μένει να κάνουμε πράξη τη λύση που μας έδωσε τότε. Θα συνεχίσουμε με τον Ψαραντώνη, τον οποίο θα ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού του αυτού που θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει, που ηχογράφησε το 1985. Τον συνοδεύουν ο γιος του, ο Γιώργης με το λαούτο του και ο Γιώργης ο Λαγκαδινός στα κρουστά.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ψαραντώνη και ήταν από δίσκο του που κυκλοφόρησε το 2023 με το περιεχόμενο μιας κασέτας που ηχογράφησε στο Οδείο Ρεθύμνου το 1991. Μια πολύ σημαντική καταγραφή που με αγάπη διασώθηκε και πέρασε στην δισκογραφία. Να συνεχίσουμε με το Χαρίκλαο, τον Παπαδάκη, ένα καλλιτέχνη που θεωρώ τόσο ειλικρινή και αληθινό σε αυτό που κάνει, όσο και τον Ψαραντώνη. Μια μορφή με την ειλικρίνεια του δεύτερου στο σημερινό κριτικό τραγούδι, με τη δική του βεβαίως αυτοτέλεια. Ακούμε λοιπόν το Χαρίκλαο στο επόμενο τραγούδι από τον δίσκο του «Γεια σου αγάπη μου» που κυκλοφόρησε το 1991.

και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από το Χαρίλαου, του οποίου και μόνο το όνομα, χωρίς το επώνυμό του, αποτελεί σημείο αναγνώρισης του καλλιτέχνη, και επίσης να πούμε ότι και τα δύο αυτά τραγούδια ήταν από τον ίδιο δίσκο στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Και μια που είμαστε στο επώνυμο Παπαδάκης, ας δούμε κάτι ακόμα, ας δούμε κάτι και με τον Γιώργη, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι του, προερχόμενο από εμφάνισή του στο Κεραμούτσι, το όμορφο καταπράσινο, χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου. Εδώ να ευχαριστήσω τον Γιώργη τον Τουτουδάκη, τον άξιο και αρκετά έμπειρο ηχολήπτη μας και ιδιοκτήτη του 104,4, που έκανε την ηχητική επεξεργασία στο κομμάτι αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να το ακούσουμε όσο γινόταν καλύτερα στην απόψινή μας εκπομπή. Ακούμε λοιπόν τον Γιώργη τον Παπαδάκη από την εμφάνισή του αυτή που έγινε στις 5 του Αυγούστου του 2002.

Ο επόμενος καλλιτέχνης στον οποίο θα δώσουμε το μικρόφωνο της εκπομπής θα είναι ο Παντελής ο Κρασαδάκης, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, τραγούδι του που βρίσκουμε στον δίσκο του «Παντελής Κρασαδάκης νούμερο 2 ή Επαναστάτης», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1981 με τον Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη να τον συνοδεύει στη λύρα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Παντελή Κρασαλάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του, αυτόν στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με δύο υπέροχα ριζίτικα τραγούδια που θα ακούσουμε από το Χαράλαμπο Γαργανουράκη, τραγούδια που πήραμε από το δίσκο του Κρητικά Κλασικά που κυκλοφόρησε το 1995. Με τα δύο αυτά υπέροχα τραγούδια, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.